παραφόρα. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Μονάχα λόγια. Και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, λέτε, λέτε, τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην τα σπαθούν.